Μέσα σκηνάρικο σου φύφρικα. Η μπύρα τα νοκώστε νημίκ. Καβάδα μυρό στην πορτοκάλα. Σιστένο φούγκ, κανό σε ντάρα. Κτώ το λοσφί, τσουκι τσουκι. Τσι σε μου σε εξπλέκα. Σιντά σε ρε κονόσκο μάρια ανημάντικ τι ώρα. Νο αμ νομεράτα. Ξέμ την πάρκα και στην γάλα λότα. Να εσπονιά μας είναι μέσα κόμπο. Για να στιού και στη σαμάρα. Eu não știu că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.